0: Ήμενε ενώ πάει αυτή τα πανόκιν, την ίδια και σαν νόκι, μέσα γουέμι.
1: Commander. KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaki tribe.